0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

FM. Στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
7: Judith, come get your kid.
8: She's not home.
9: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
10: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, τον δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινός.
3: Μην ξέλεσαι.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε
3: πουθενά. Όχι, έτσι.
2: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι η
2: καλό. Ναι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρα σε καμιά παραλία.
2: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
1: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
1: Ας το κρατήσου.
2: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
7: Στείλε SMS στο 54301.
4: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
12: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
13: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
11: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
14: Να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο 2.
16: Που μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι.
0: Νούμερο

89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

τους πεις. Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερέντα.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Άκουσε το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
9: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
4: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
6: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Μόνο στον δρόμο.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύωνα σε μισό.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Allie.
4: What about you?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
4: I've been told I'm a 7.
2: By who, your mom?
4: No, she thinks I'm a 10.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Ιντάνγκουιρ.
5: Α, επιτέλους, διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
6: Πω, πω. Τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη? Μπα, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
7: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
8: Λες να πάρω το Χριστό? Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
7: Ας το κρατήσου.
6: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
0: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Say low. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: θάλασσα είναι εδώ.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
2: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
0: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: Are you guys ready?
6: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

99,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα.
6: Και σε όλο το πλανήτη.
8: Οκ!
6: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα? Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
2: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη? Πα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
1: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό? Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
1: Ας το κρατήσου.
2: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
8: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
9: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
10: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
11: Cash or Trash.
7: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
11: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
14: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
15: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
16: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
17: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
18: Στείλε SMS στο 54301.
19: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
20: Όλο πιο πάνω.
21: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
22: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
23: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
24: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
25: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
26: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
27: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
28: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
29: Μόνο στον δρόμο.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
30: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
6: To finding true love. Or just like a good guy.
5: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύωνα σε μισό.
6: This whole thing is nuts.
7: There's nothing traditional about this night.
5: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
8: I'm Owen.
6: Ali.
8: What about you?
5: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
8: I've been told I'm a seven.
6: By who, your mom?
8: No, she thinks I'm a ten.
5: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο.
11: Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει.
10: Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου.
11: Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς.
10: Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο
11: ξαναχτυπάμε κουδούνια.
10: Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
7: Πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
6: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
8: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
6: Ας το κρατήσου.
7: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
3: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
9: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
10: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
9: What?
10: It's Joey.
11: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
12: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
13: Οι παπάτες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναθύνει.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο 2.
15: Πάει τη ψυχή στα γριό μονοπάτι.
0: Νούμερο 1.

89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
4: Πω, πω. Τι όμορφα που είναι εδώ.
5: Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
3: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
6: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
3: Ας το κρατήσου.
5: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
0: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 80.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε!
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου.
2: Εγώ αποφασίστηκα να μείνω ταπεινό. Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιοφωνό.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Ναι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Όλο πιο πάνω.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
14: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
9: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
10: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Μόνο στον δρόμο.
11: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
18: To finding true love. Or just like a good guy.
17: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω να σε μισώ.
18: This whole thing is nuts.
19: There's nothing traditional about this night.
17: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
20: I'm Owen.
18: Allie.

0: About
1: Monica Barbaro, Callum Turner.
2: I've been told I'm a 7.
3: By who, your mom?
2: No, she thinks I'm a 10.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Ριτάνγκλου.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μία μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: τα κολλασμένα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
0: Τα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
2: Πού μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι.
1: Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν.

0: Δικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
2: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
1: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
1: Ας το κρατήσου.
2: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
0: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
4: Εγώ κόστος. Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
5: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
4: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
5: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
6: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: Α, επιτέλους, διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
11: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
12: Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
10: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
13: Λες να πάρω το Χριστό.
10: Μπα, όχι.
13: Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
10: Ας το κρατήσου.
12: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
14: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο... 89,8.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love. Or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεία.

0: Έβονα σε μισό.
1: This whole thing is nuts.
2: There's nothing traditional about this night.
0: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
3: I'm Owen.
4: Ali.
5: What about you?
0: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
6: I've been told I'm a seven.
7: By who, your mom?
8: No, she thinks I'm a ten.
0: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Τάνου.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.

0: Επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάει σε καμιά παραλία.
1: Πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
2: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
2: Ας το κρατήσου.
1: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
7: Τι ψάχνεις στο first date?
8: Έναν έξυπνο.
9: Ατύχει.
6: Ρομαντικά.
10: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπαρέ?
9: Τα μάτια.
6: Απρόβλεπτα.
10: Έπρεπε να είχα πιει.
11: Δεν φοράς παντελόνι.
6: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Στο Star.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου. Οι άνθρωποι σου. Η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
13: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Νούμερο 2.
14: Που μας πάει της ψυχής στα γριό μονοπάτι.
13: Νούμερο 1.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

πως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
5: Όπα!
6: Το δεχόμαστε!
7: Να σου πω κάτι.
4: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
7: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
6: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
7: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
5: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός.
6: Μην σε λες.
5: Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
6: πουθενά. Όχι, έτσι.
5: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
4: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
7: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
6: Αυτή είναι.
5: Καλό.
6: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
8: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
9: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
10: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
11: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
12: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
13: Στείλε SMS στο 54301.
14: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
15: Όλο πιο πάνω.
16: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
9: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
17: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
12: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
13: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
17: Τελειώσει.
12: Η ευκαιρία φεύγει.

0: Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Όλες τις επιτυχίες.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
4: όλες τις επιτυχίες.
7: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
5: Και μας αρέσει.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: δρόμος. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι παπάτες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
4: Που μας πάει της ψυχής στα αγριό μονοπάτι.
1: Νούμερο

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί. Μαζί.
5: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
6: To finding true love. Or just like a good guy.
5: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
6: This whole thing is nuts.
7: There's nothing traditional about this night.
5: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομμέντι του καλοκαιριού.
8: I'm Owen.
6: Ali.
8: What about you?
5: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
8: I've been told I'm a seven.
6: By who, your mom?
8: Nah, she thinks I'm a ten.
5: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Ιντάνγουιερ.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54300 αυτή τη μοναδική βραδιά. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την

0: shape of you. Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Χίλιος.
1: Θάλασσα. Ξαπλώστρα. Κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο.
0: Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει.
1: Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου.
0: Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι. Και εσείς.
1: Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο.
0: Ξαναχτυπάμε κουδούνια.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη.
4: Don't move.
3: Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα. Στις 11.30 το βράδυ. Και στις 12.30, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα.
4: I don't like you, but I don't trust you. Personally, my loyalty.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι συνέχεια, δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
5: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
8: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
4: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
5: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Μόνο στον δρόμο.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα

0: στην Ερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
2: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
1: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
1: Ας το κρατήσου.
2: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνεις ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Όλες τις επιτυχίες.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα αυτό. Hey, yeah!

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Τα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο 2.
3: Που μας πάει της ψυχής στα γριό μονοπάτι.
0: Νούμερο 1.

0: 89,8.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
2: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
1: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό.
1: Μπα, όχι.
3: Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
1: Ας το κρατήσου.
2: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
7: Στείλε SMS στο 54301.
4: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Μόνο στον δρόμο.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM. Στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεται. Και... το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφασίσα να μην είμαι ταπεινός.
3: Μην σε λες.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε πουθενά.
3: Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: αλήθεια τώρα.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Όλο πιο πάνω.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
9: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
4: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
6: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Μόνο στον δρόμο.
10: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
11: Πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
12: Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
10: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
13: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
10: Ας το κρατήσου.
12: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
6: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
4: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
5: Λες να πάρω το Γιάννη.
4: Μπα, όχι.
5: Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
6: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
7: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
6: Ας το κρατήσου.
5: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς επιστρέφουμε.
8: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ήμουν στη...

φωνιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Έλα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Σε κόκαλη

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα για.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.